Τετέκρατάτε, τετέκρατάτε, τετέκρατάνα, κοιτάνα, τα. Του μένε δεκάτε και δεκά. Τι ρίγεται τάκα, τι ρίγεται τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα,

0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστέ ελέησον.
1: Χριστέ ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστέ άουδινος.
1: Χριστέ άουδινος.
0: Χριστέ εξάουδινος.
1: Χριστέ εξάουδινος.
0: Πάτερ δερ Κέλης Δεύς.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Φίλι ρεδέντορ μούντι Δεύς.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Σπίριτους σάνκτε Δεύς.
1: Miserere nobis.
0: Sancta Trinitas unus Deus.
1: Miserere nobis.
0: Sancta Maria.
1: Ora pro nobis.
0: Sancta Dei Genetrix.
1: Ora pro nobis.
0: Santa Virgo Virginum.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Christi.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Ecclesiae.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Divine Grazie.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Purissima.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Castissima.
1: Ora pro nobis.
0: Mater inviolata.
1: Ora pro nobis.
0: Mater intemerata.
1: Ora pro nobis.
0: Mater amabilis.
1: Ora pro nobis.
0: Mater admirabilis.
1: Ora pro nobis.
0: Mater boni consilii.